Λαμπρίνινα. Η μια Λαμπρίνινα. Για να μου πια είπε τσουμπιά για μην είναι μου αίσθηση. Η μια ουγιά μου. Με τσέγγε μας.